0: Τον να σου πω. Σκεφτείτε
1: τα κλανότητα,
0: πρέπει.
1: Ας είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, εί